κυρία, κύριε Νεμάκη, μουσική, αν είμαι ητερό να μου του κόντα, μουσική ως εσύ ένα σπίρο για τίτλου, ποιο, να είμαι κλωρίο να είτε παίει για τούκου, σαν όλου λίμητρο αν όλου ρέσεν λίμα. Τα μόνα γιάντε να φάτην χατώ ρε ρερδία, ρε ρασόλο του πέτα πόσα ρε μας να φάτην συντονίζει τα χέλα. Χα μου του κόντα γιάντε χέλα λόραν σιέν όλου ρέσεν λίμα πόντου άλλο μεγά αρσινία, για. Ρίκη ρε μέσα γιατί είχαν νέξ να τον έξερα, χα. Ποιο λόγος Παύλος να δείχαν Tadar dia gret mang garaji ode bak saya kompany one sang ne bonita loj me testu ka korok me dia ai musika na auto dukul fa ha ne ma yanti hin de hang ne ima rikos musika sela yanti rikos yanti ani akara ka kora ima fong moro serbiru de okay ne pada der dia na batin me to posir ne musena batin sin tunisa je ne de mai fali hanel je poki mau je poki ne pada batin da der dia gret garaji ne de musika husi crimson ne be na fatin dari dia crimson music ada na beli untuk mai semo tia sem sayang semo mai beli ras lain hanat semo insa ba hanorin to kita insa tu semo sing liras ai kan apa sin tu insa dia kat betapa sira tu no ita se barona musica iya ne na be makana nu husi crimson kalau foro hermanis crew hoya titlu fiersala no musica selo

0: Είχα λίγο, αλλά σαν κόρο είχα γκρέζα, νο PSF.
1: Είχα φιέρ, νο ατετούτη μπάρακ, νεμπέ λιμίτα, λαμπαρικμάνε, νο λαμπαριφέτο σύρα, ατο δεζεμβόλβε σύρα νια ποτενσιαλιδάδι. Είναι άμαν, τέγκη φο οπορτουνιδάδι νεμπέ χανέσαν, μα λαμπαρικφέτο, νο λαμπαρικμάνε. Νο σου πόρτα σύρα, ατο μόρις λίβρε χούσε εξπιτασάου, νο ατετούτη μπαζέα μπαζένερου.
0: Inang amang serbisa hamutu kfaheknar no responsibilidade ia umalaran hodi cuidado o ansira. Liu husi serbisa hamutu kmak familia harmonia, saudável no comunicação na bena cloque no honesto. Inang amang fahe poder no foti decisão hamutu ia familia.
2: Ia plano tu pasa feiras ia Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ko pa kote roaming. Kode dolar wa centavus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.